0: तुम क्लास तुम कफा फी
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατε μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρέγει ήταμ τελή ρεγ να τόσι, νίζα να ναφνά τα ρίτα ρίτα να τότε βατραν τόου. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μαφνά τραν τσί τελή, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δέτσι μετσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούτραν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Ούτε να μπα βακακό μπα τένα ούτσα ουφώνα βαρα τσι τε ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιαντέ ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βαταφάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα δελτσι μέτσι μαντε φώνα. Zelu zana tanarivu ya diatrandeni zangu tatvula inavaruka umazawa. Tuna tarik wara karakanlu vunda lu dzeno na tarik wara fandani na lu tukunifa nandiva tramzemit. Fipeta takina mina fatini arafa salaman lu zante na fipeta takine ya arakni tunda mewe mlala na sini nyanjana nai dirafa salamu vata na dirafa kamande.
3: Efa ela yany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha zay zay vao mba hoe tena tapa-kevitra miandeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe mikasy bosy mizao tanana zay angambany
4: afa na petafy zao zay a dia ndeha ho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana ny nandrasana azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobilina le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fikinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talotsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any abetafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandehaloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy vofe tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: Ας τον κουβάβι.
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατί. Μια ρεντή φυσικά πάνε λάλα να τι. Ή, όνε προβένς τη λιάρα. Όνε καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν άστη. Άρα κρέγει ήταν τη λιρήν να τόσει. Νιζάνα να φνάτα ρίτα ρίτα να τότε ο τραντό. Καρακάρα μπιπιούν πι. Μανώζε μαφνάτα ντσίρτη λέει. Τι τον καγιάντη φτώνα δίτσι με τσουγιά αντίζαν. Αν φανταμίνανα όταν ουε μαφνάτα ζώκα με τη τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Ήταν μπα βακακό μπα τένα ουε τσοφώνα βα έτσι τη ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσαν.
2: Αν ουε τσι αντίζω τη φαναμπούλα να μίτσι νεφα μου ζεύω τα φάτσα. Non le fine ne va di smo ci mande fuori non zelo zan tan arrivo a di attendre ne za volta di vola in avare tra un mazanga ah sna tarek ara kara kan le vunda lu de zen non na tarek fara fandenia na lu to kone fa non di vatran zemit fe petra takina mina fa tsinga ra fa salamana lu zan tena fe petra takinia. Άρα και τον Ράνε, λέω να συνεί, αν δεν είναι, δεν θα σαλάμω, βάτα να διαφω καμάντε.
3: Εφαίλα, ελα, γιάννη, εφατάμνη, πίσνε, φουμάρ. Εσύ, βομπά, θα κάμπα, μαντί, εν τίχη, δεν. Σε φα, τα παγούλα, να κάθε, εσύ, βομπού, γιατί να τα πακέψω, μια αντί. Αν παμ. Παμαναρά καλαλά, να λύσει, μαντί, να λύσει. Πριν κάσει, μπούσι, σοτάνα, να. Σε κάμπα.
4: Αφενε πιτάσο, σε, Tendewana tana rif. Si efa fona num kekel kel mis le fikatuna le lala nandasana yas. Tena mafpe, mafpe. Asa nenze anan. Tena salpe mis na tewe. Sora so tembola fizalina pe kule. Fandiana nambola yenza na pe. Koyom resa kara pula tena terpe mis. Mara saiva fanamba fuata. Fanian kuso na tewe mambula rate. Tena tsisinin na tsum mis na fa fizalina pe daol. Eu am pătatice sane, tu cum nu e, o sarut nălul e pătatice sane. Ue, am le ftiră în leul la fez, fez, eu n-a tu pilă, nu e, n-a te lulă, tu cum ni cas, cas, chiar le fe china, n-a sindră ce arăt, ara soa, tu cum den tana nasam te ue, mă nu croase le prafona, ue, ce fați ue, mă îndem de fata, ne-am fați o cea-n taluțu, mă mi l-am tanjă n-a pe.
5: Tu era în analelua, a venit pe tavă, îndea oaniambusă, să nu ia vedea ți era îndea oaniambusă. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana. Avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay. Fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: κουλάστομ κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυαλά. Τα τανάναν, ζωζό αμζούφ τον ζώμα είναι φεό φοβέ. Σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς μενι ανδραζόλε να μεσάει κουνα ήζιγο. Ασά ήδην πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτα καρσέν για μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούδα ομ ζυμνάζο. Νίφω ήδαν φωμα είναι φεό φεό τέτομ τανάνο βέ, σα ζητήραν σουν. Την μίσο βέ, τα μνε πέσαν η ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσου να δεβίραν, δάιδαρ γολιέν ούλουα. Το μουρντάλαν έγιναν τη φαπίνα φαπτάδιν. Να ουίμ τα τσάνγου που δεμαλά λαδάλα κι άλλη. Λαλα νιούζο να τένα ήδη τα μυβολόνι νιζίνια, άναμ σαν ησέραν, νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλέτανι φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν, σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φα κέλ, δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το ψανέζαν μπανανούτσα, έλε νεβαλέ, τούτου φανέ τούτσα, νέα κατσαέα λεράν, φασαρούτε να μαναμπότσα λελάλαν, την είπαν εφουάφ, νιγόρα τη τούτσα, έλε σαβατσα να τον σάριο. Νιβάνι σε είπαν μαντάν φουλάν, φάνα μπαγανάν η λαλάνα κέλιο. Την είπαν μια κατσαπίστη, ατσα τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου ήταν τι έτο, μνέ μην τσελεύα τένα ράμφε. Τι μου κούλακανε τι εμνέα να κρέτει, φαν την πιάσα να πει, μην τσελεύα λεούλα, μα καπιάρα τσα τεμί, τσι ένα τεμιάς. Σαν φιφουάλα μου την ευαπούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφρα φάρα φάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάναου, τη ρασά μανού φαφισέρι αλάφτσα πέρι. Δεν έπανε νεουαλά μια ραπίμπολα λάφτσα, να έτω μανού φαφισέρι ουντζάτ. Νιτά είδα ξόζα, μπορείμ, κόπανα ρε λαλαζάν, φαμ τσάλσε, τι αμπαντάνα να σε φούσαν σαν νιτά είδα.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ βάφ.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Μλαφούντα λούντα παραπορομνή σύσμια. Αφία νούδαν φάρτσαβα. Αζουλασενέ μα τυβιάν σύραβε. Σέγγα μανου φαϊτά κόσμι. Να φτιάρα καρά να νότσι να δείτε μα τυβιάν τα σύραβε. Μανρούς. Τι δεύτερη μάρα καφέ. Φαϊτά γιάν λε φαντσούν τανάν. Να ιόμ λιόνε φα φουτσαφσά σαν ανιάν να. Βαϊτά βε μισή αστερίνα γιάν. Ετόμ τανάν σύραβε νότι φάντα τσαρανά ασκούα το βολούαν τρίνε δεύτερη. Αν φάντε σαν τσάρα γιάβι. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα μιλήσω για την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα μιλήσω για την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα μιλήσω για την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα μιλήσω για την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι
2: σίγουρο ότι θα μιλήσω για την Ελλάδα. Εγώ Αφινάρτο, εσύ φωσάζε, εγώ να λέω, μα τι είναι τα νέα μισά. Να λέω, να λέω, πέτσα καν σύμπε. Ζανέ, μισή αν δέζε, καζάνε, όμλε, τα φαναπίνα, να, ζανέ. Ζανέ, έτσι δεν αφήτα, αν να βατύπη τόπι, μπορεί να τα πιένε, ζανέ.
3: Ότι μπορώ, έτσι δεν αφήτα, κομψουγάτε, να τσάρα, ότι είναι εμνέ, φρούτσις φαναρυπά. Τουκνί αμπάρνα λάλανα τη ασίνα φαναρυπά. Τι τη λαλαντίζω, μαντακτίνε ντοάν τη Ιουιάν μπολα γιώβα μπολα τσίσου φάνε μίτσα. Τα γιάν ζωμάτσαν τένι τόξε τι μφα πέσα πάντα βανά.
4: Μφα τι βαντανά να λούς ότι μπα γιώβα μισέν ρε μπα μάφα ρε νένι φάρτσαν που μέν. Σε λούν ήταν αι αμπτία. Αν φάτιβα να μανάρα καί τα κούνια βαλούνε αμσότε φέσε νι φέσε πιπλίκια τένα τσίσια το αμκάτσε με νέβας έτσι του πτανάνα τα όλυνε το αμίσον πέαβι, μίσον λάβτρα μα κάνει αφέσο ενούλα τσι αφέλα νίτσον θέσα τι μίση λακλέ τα όλυνε φέσε ενούλα ρέτ χασέν τένα μπάγκα τα ανέσαι τάνει ανέσο αφέμε σάτσινου φάρτρα ετίν μα ήτα τέρα να νέφαρα αντιφόκ μα να ανέτανε τπένα τσάκελουν βα λάσα φόκα φα τι μα ήταν σαν η πιπίζα να σαν να υφαλάνε να ράνω αρ. Τι μα ήταν σαν να υφατένα μπτσάλι μίτσαν. Τι λέει ήταν να ήταν μα μπτσάλι να ήταν τι πλέραν τι.
5: Έχω μάνου που καματουίζω ε. Έχω μάνου που καματουίζω σαν τι τεολούιζ λού τένα μαρούτ τε μαρούτ. Φαμζω ε φα το κατολτόλ είναι πιάσα μαντέσαραν οι κομίνα και μισούτον οι ασαρεταρίτσα. Νιώλα κου μίλα τανάνα ματίου. Φαρβάσι ματίου τανάνα και μαντζάρ μαλούτ κου νιώλα. Μαντζάρ μαλούτ, ρεφα μαλούτ. Αρφα ματίου είσαι δεν τάντου να σημαίνει. Άρα τανάνα κου.
6: Είναι η πεντανά μου σώτη, θα μιέσαι ακόμα να τίνουν και τανάνα ότι το είναι μισή ουφάνεια. Να μην σαβατά, ήταν μάσα, δεν είναι μισή ουφάνεια. Τους ότι ραβάρνα μια φαρατσενή σώτη, το είναι λάμδα, κατολού. Του αναπέν, το πίλα μου λέει, αλλά να ράφνε βασό, γιατί είναι το άσο. Αν γίλαν έλα, να παντιάζατε, την είπαμε λάμδα μου. Μη φάνα τσάρα να το κνετώ, όταν σαν τέφα βήτα λούα. Την γένε, ήταν άνα σαν το κνετώ, το κνετώ, είσαι... Απάντως να κουκού, μιώτα σαν τέφα, το έτσι, σαν τέφα βήτα σώτε, το κνετώ, το κνετώ, το κνετώ, το κνετώ, το κνετώ, το κνετώ, το κνετώ,
0: Σώτα τον πουκλά, σώτα τον πουκβάβ.

Να νυφρέει σε κίνα. Τι έτσι φιδινίου φαφάνα νίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει αν ζακάνα. Να τον πανζάνα κιού ουφι τον ραν. Να ντου βιζάνια ρί ραμαλαγκάσιν.

μαγκάσι. Ήσοι κι αν ουανάγκανε φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι. Ήσοι κι αζαϊανάγκανε ντάου για ρακά ανάγκουνα, ρουβάτ φούτ την μαλαγκάσι. Ήσοι κι αν ουανάγκανε φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι.